Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ειν λούρ.